Άρα. Αλλά είχαμε κάθε κουνητήμιονότ. Αν εγώ ετοιμού της χωρά, μπαγκόβα ανοχών. Βάλα κοιμού τσιλί. Εγκάστη από κόλα χαίμ χολφίμ λί μου λαϊνάιν. Πίτσα, ντόμινος, αμπουλάφια, ζούντου. Μου πάμε λέει, άμπα, είσαι πίπι. Εδώ είναι κβαρα σέτη. Πόλη τα χωρά. Ένα γελατή, με μίσπο γελατή, περίμονα τα ελεμίσια.